Ο Γκουν, ο Ρουλμίλα, ο Σουν, ο Μπαταλά, Γεμαγιά, Σανγκό, ο Γιά, Ελεγκουά. ¿Cuáles de los emiseros de Olumare se me reclama? Quisiera saber quién será mi santo.

0: Ογκούν, Ορουμίλα, Οσούν, Ομπαταλά, Γεμαγιά, Σανγκό,
1: Ομπαταλά,
0: Ογιά, Σελεγουά,
1: Γεμαγιά.
0: ¿Cuáles de los emiseros de Olumare se me reclama? Quisiera saber quién será mi santo.